0: What do you do to help others feel they belong here?
1: Λαβάβω σο, ο βακασά μου τάκα, μου μπαβακά εδώρα. Μου βουκέι ηρεκίν ανανόντα, πέρα που λάγει μάι, ανανόντα τυχτικό. Δόνα κάβινα καμέντα, το κίνδε βέκι ήρα, ερνά βέκαντα, έρα που μάι, μέρα κελάτικο ήρα νήρα τα ουκένιτικο. Με βακάνα, ανανόντα η βακαράου, βακέντα, να τα ουκέι, ένα βονούα, έντα σούσου, καδάβω του μήκινα. I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.